Όπα. Είμαστε ζωντανοί, εμείς δεν το είχαμε το βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.